0: Κάβα, σε δε μπλά.
1: Καμαρά.
0: Ambiance sentimentale.
2: Yes, sir.
0: Avec DJ Scalp. Magic System. Sopranos.